0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς πληρωνόμαστε?
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Ο Ηρακλής κέρδισε τον Παναθηναϊκό 76-74. Τέτοια ευτυχία, ρε παιδί μου. Υπό συνθήκες χθες το βράδυ μπορεί να έκανα και τρίτο παιδί μου. Τόσο χαρούμενος. Είπα, υπό συνθήκες. Δεν ευνόησαν οι συνθήκες. Εντάξει, κοιμήθηκε ο Θεός 2-3 ώρες. Δεν κοιμήθηκε όλη μέρα.
2: Αυτό πια που έχει γίνει.
1: Δεν
2: φαντάζεσαι. Ο επιβίτορας της γειτονιάς μας που λες θα έκανα και τρίτο παιδί. Έτσι, θα μπε.
1: Φτύνω και φυτρώνει.
2: Εσύ ναι, εγώ φοβάμαι και εγώ τώρα που είμαστε απέναντι. Λέω τώρα μην πέσει καμιά δροσοσταλίδα από τα σάλια του, μην με ακουμπήσει, μην οτιδήποτε, μην πέσει λίγο DNA.
1: Λίγο DNA, αυτό πήγα να πω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Καμία. Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: These beautiful things that I've
1: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
2: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
1: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
2: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
1: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για το Easy Summer Experience.
3: Αυτό και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
1: Πάντα τόσο καλότυχη.
3: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Καλή μέρα.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
5: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μισό λεπτό, δηλαδή εσύ άμα θες να μπεις στο gav.gr δεν μπαίνεις από το site, μπαίνεις από το application.
2: Gav.gr.
1: Α, δεν το έχω. Και από εκεί, ας πούμε, πληρώνεις και τις πληρωμές σου.
2: Εγώ μπαίνω στο MyAD, άλλο application για να πληρώσω. MyAD. Έχω το γενικό gav.gr.
1: Ναι.
2: Έχω κρατήσει, για να το θυμάμαι, το COVID Free Wallet.
1: Έλεος.
2: Το έχω κρατήσει κι αυτό.
1: Έλεος.
2: Έχω το My Health για την υγεία. Έχω το My Coast για τις παραλίες.
1: Καλά, δεν έχεις και το άλλο με τις καταγγελίες με τα πάρκινγκ.
2: Βέβαια, να το δίπλα εδώ, Πειραιάς App. Βέβαια, τα έχω όλα αυτά. Τα έχω σε μία ενότητα που λέει GovGR γενικό.
1: Και εγώ μπαίνω στο site.
2: Ωραία ζωή. Άμα είσαι Bombi Vere. Άμα τη ρουφάς τη ζωή με το μεδούνι, ρε φίλε.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Τι σημαίνει η λέξη αγκουσεύω? Προκαλώ στεναχώρια σε κάποιον, προκαλώ θλίψη σε κάποιον. Ο Στάθης Χριστοφόρης που είναι και σόγαμπρος νησιώτης, γιατί είναι από τη Ρόδο, θα βρει σίγουρα μία φράση που να χωράει και την πεθερά του και το αγκουσεύω.
2: Α, θες και πεθερά μέσα.
1: Θα ήθελα λιγάκι.
2: Ωραία, στην πω τώρα.
1: Ναι, για πες.
2: Η πεθερά μου με αγκουσεύει. Μου προκαλεί θλίψη.
1: Πολύ ωραίο.
2: Δεν φοβάμαι να το πω. Δεν με απασχολεί καθόλου.
1: Ωραιότατο.
2: Δεν με νοιάζει.
1: Ωραιότατο. Επανάσταση.
2: Θα υποστώ τις συνέπειες. Βρες αύριο τη λέξη υποστώ να συνεχίσω την ιστορία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: όλων των εποχών.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Ακούτε Easy Breakfast.
2: Ακούτε Easy Breakfast. Πού είναι στο Πολυτεχνείο κάνεις? Στο Πολυτεχνείο κάνεις και πομπή.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ακούτε Easy Breakfast. Εδώ το Easy Breakfast.
1: Παιδί μου, είσαι ανόητος. Δηλαδή, τι ακούν οι άνθρωποι? Easy Breakfast. Να ξέρουν ότι ακούνε το Easy Breakfast. Δεν προλάβαινα να πω. Έμπαινε ο Teddy Swims. Δεν προλάβαινα να πω με το Στάθη Χριστοφορίδη και τη Μαρία Κωνσταντάκη. Τι να πω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και ποιος θα έπρεπε να πληρώνει στο πρώτο ραντεβού?
2: Όχι εγώ πάντως.
1: Αλήθεια?
2: Εγώ, εντάξει, ποιος θα πληρώσει? Εγώ θα πληρώσω.
1: Θα πληρώσω από την καρδιά σου ή επειδή τώρα?
2: Από την καρδιά μου, ρε, εντάξει, εννοείται. Θα βγούμε πρώτο ραντεβού και θα πληρώσει εσύ? Εγώ θα πληρώσω.
1: Δεν το πιστεύεις?

0: Πραγματικά.
1: Α, σε πάω σε ένα ταχυφαγείο.
0: Ωραία.
1: Να πληρώσω.
0: Πληρώνει σε όλα.
1: Ναι.
0: Όμως αυτό φαντάζομαι μετά το γάμο έχει.
1: Μετά το γάμο δεν κάνω πρώτα ραντεβού.
0: Μάλιστα. Θέλω να πω ότι αυτό το.
1: Αν λες μετά το γάμο, αν πληρώνω, ας πούμε, τα...
0: ναι.
1: Μέσα στο γάμο.
0: Ναι.
1: Όχι, εκεί υπάρχει ένωση πλέον.
0: Υπάρχει ένωση.
1: Υπάρχει ένα κοινό ταμείο. Mm. Όπου ο καθένας συνεισφέρει, πώς είναι, ας πούμε,
0: όπως μπορεί.
1: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Σωστό.
1: Τα ίδια δίνει η Ελλάδα και ξέρω εγώ η Γαλλία.
0: Ναι, έχει δίκιο.
1: Έτσι, όποιος...
0: Εσύ να υποθέσω είσαι η Ελλάδα.
1: Μη σου πω ότι είμαι η Κύπρος.
0: Μη σου πω ότι είμαι η Βουλγαρία.
1: Η Μάλτα.
2: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο campus. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώληση. Στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
11: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
10: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί, σπρί, σπρί.
11: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
10: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
11: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
10: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
2: παιδί
1: στηρίξουν.
2: Δεν είμαι κι εγώ.
1: Βέβαια.
2: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
1: Έχει ένα τέκνο 2.
2: Εμένα δεν λέει.
1: Ναι.
2: Α, το τέκνο 2.
1: Ναι, ναι. Και συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την περίπτωση.
2: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
1: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
2: 1. Τη βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: μου, τι όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο. Βλέπω έναν κόμματο 2 μέτρα, 90 κάτι.
1: Και δίπλα εγώ.
2: Δίπλα. Όχι. Σταματάω. Εσύ λοιπόν με το φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου, φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Easy News.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Φλωρεντία το σκάνει 6 μέρες.
2: Τι ωραίο ταξίδι θα
1: είναι. Αφού θα είσαι και εσύ εκεί.
2: Ναι, και εγώ οραματίζομαι το δικό μου ταξίδι.
1: Καλά, εσύ έχεις κόβει, γιατί εσύ έχεις και παιδιά, μπορεί να έχουν αρρωστήσει. Λέμε τώρα για τους άνθρωπους κανονικούς.
2: Μας λες να κρατάμε τη δόνηση ψηλά.
1: Ναι.
2: Εσύ σήμερα έχεις πρεμιέρα στο θέατρο.
1: Ναι.
2: Και με οθείς να σκεφτώ πράγματα που δεν θέλω να συμβούνε.
1: Να...
2: Αλλά από την άλλη, με αυτά που λες.
1: Δεν έχεις τη δύναμη του Manifest.
2: Δεν έχω τη δύναμη του Manifest.
1: Όχι.
2: Πρόσεξε, μαράκι.
1: Άμα είχες τη δύναμη του Manifest, θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα στη ζωή σου. Δηλαδή, θα έχεις πει τη δεύτερη φορά που έκανα τόσο ξουμούξου που ανακοίνω εκεί των 3 λεπτών, δεν θα έχει καταλήξει το παιδί. Κατάλαβες τι.
2: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Ποιο.
2: Ότι δεν ήθελα να καταλήξει το παιδί.
1: Α, έκανες μάνι.
2: Μπορεί να ήθελα εκεί την ώρα, λέω, με 3 λεπτά, μήπως ξεμπερδέψω 1,5 χρόνο.
1: Μπράβο μπροστά. Σου.
2: Γιατί κάνεις το παιδί, είναι η εγκυμοσύνη.
1: Όλο αυτό.
2: Χαμηλή λίμπιντο, είναι η γέννα, μετά είναι ο θυλασμός. Σχεδόν 2 χρόνια καθαρίζεις.
1: Σε παρακαλώ,
2: δεν το ξέρεις
1: πολύ,
2: λοιπόν.
1: Α,
2: τώρα με παρακαλείς. Τώρα με παρακαλείς. Βέβαια με παρακαλείς τώρα. Όχι λοιπόν, κυρία μου, όπως είπα, τραπ τώρα είναι αργά.
1: Όχι.
2: Τώρα δεν θέλω να κάνω συνομιλίες.
1: Θέλω να πούμε σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
2: Τώρα δεν υπάρχει καμία ειρηνευτική διαδικασία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σου γραβάζει τρεις φορές την εβδομάδα σου ξουμούξου.
2: Πώς είναι
1: και
2: η περιουσία?
1: Αν πάρετε διαζύγιο, αλλά κατά τη διάρκεια που είσαστε μαζί παντρεμένοι, κάνετε τρεις φορές την εβδομάδα σου ξουμούξου, μετά το διαζύγιο παίρνει τα μισά. Είδε το κίνητρο, λοιπόν.
2: Μα γι' αυτό μπερδεύτηκα. Προσπαθούσα να καταλάβω πού είναι η παγίδα. Αλλά δεν βρίσκω καμία παγίδα.
1: Τι λες, Δον Ζουάν. Μίλησέ μας, Ροντόλφο Βαλεντίνο. Κάνε ένα πρόμο με τρεις φορές την εβδομάδα.
2: Κανένα.
1: Μετά το τένις ή πριν?
2: Ο τένις έχω δύο φορές, Δευτέρα, Τετάρτη.
1: Α, οπότε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.
2: Ναι, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μου ξεκουράζεται ο Θεός.
1: Ωραία.
2: Ο Θεός ξεκουράστηκε Κυριακή, εγώ θέλω δύο μέρες.
1: Ναι, βέβαια, εσείς, ο Θεός.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από την πρώτη βουτιά μέχρι το τελευταίο τραγούδι.
1: Καλοκαίρι με Easy 97,2.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: φτάνει στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
14: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
16: I think our house has moved.
15: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
17: How the hell is that even possible?
15: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
18: Oh my God, run!
15: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
19: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή. Τάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Χθες το βράδυ γύρισα στο σπίτι μου, ανέβηκα πάνω και σήμερα το πρωί είπα να πάρω το μηχανάκι. Δεν έβρισκα τα κλειδιά από το μηχανάκι. Παίρνω λοιπόν ταξί. Μπαίνω μέσα στο ταξί και την ώρα που μπαίνω στο ταξί, και έτσι όπως πηγαίνουμε την Αλεξάνδρα, και βλέπω τα αριστερά και δεξιά τα αυτοκίνητα, λέω αμάν.
2: Είχα αυτοκίνητο.
1: Έχω αυτοκίνητο, γιατί δεν πήρα το αυτοκίνητό μου.
2: Ή γιατί δεν πήρε ένα καλό γαμπρό. Γιατί αν ήμουν εγώ, θα στα έχω οργανώσει εγώ.
1: Άμα ήσουν ένα καλό γαμπρό, τώρα από την Καστέρα θα έρχονταν να με παίρνει κάθε πρωί από την Αλεξάνδρα και μετά να με γυρνά.
2: Γαμπρό είπα, δεν είπα. Βλάκα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Θέλω να πω ότι οι εικόνες σου υπάρχουν έτσι και αλλιώς παντού στο διαδίκτυο.
2: Εγώ ούτως ή άλλως δεν είμαι πρώτος που έχω πει ότι μακάρι οι εικόνες μου να έχουν επαρθεί και να διαφημίζω γιαούρτια στην Ιαπωνία και να το μάθω και να κάνω μήνυση και να πάρω λεφτά από εκεί. Δεν έχω πρόβλημα με το είδος. Μπορεί να διαφημίζω και προφυλεκτικά. Δεν έχω
1: πρόσεξε
2: πρόβλημα.
1: Τα γιαούρτια στην Ελλάδα. Όχι τα γιαούρτια στην Ιαπωνία και όχι αυτά που πληρώνονται. Τα άλλα.
2: Που τρώγονται και όχι με κουτάλι.
1: Ακριβώς. Αυτά πρόσεχε. Εκεί σε βλέπω. Δεν σε βλέπω στην Ιαπωνία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο αυτόφορο, ένας 68χρονος που συνελήφθη στοιχείο για την πρόκληση της φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στα βόρεια του νησιού. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τραγικό τέλος για 76χρονο άνδρα, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο γιόταχη αυτοκίνητο χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους. Θρήνος στη Βέρεια για τον αδικό χαμό της 18χρονης κοπέλας που πνίγηκε στους καταράκτες Δερματά κοντά στο χωριό Ριζώματα, όπου είχε πάει για βόλτα. Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η βλάβη στην Τηλεματική, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται και σήμερα τα προβλήματα στα δρομολόγια των λεωφορείων στην Αττική. Το επιβατικό κοινό που βρέθηκε στις στάσεις έβλεπε το μήνυμα «Δοκιμαστική λειτουργία». Υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου για όλους τους νόμιμους κατόχους ελαιοτεμαχίων τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2027. Ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ότι το Ιράν προετοιμάζει σχετικό κατάλογο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει κι άλλο τους τόνους απέναντι στον Καναδά. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντέριο σε λίμνη Αμερική, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα.
11: Easy Sports.
10: Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 και 45 μέτρα πήρε την νίκη και στο Diamond League της Ζυρίχης. Καταπληκτική και εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή με τον Έλληνα πρωταθλητή να πετάει πάνω από τα 6 και 20 μέτρα και να σημειώνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση, 1-1 στην κανονική διάρκεια τη Χράντετς Κράλοβε στη Τσεχία για τα play-off του Conference League και πήρε την πρόκριση στη League Phase.
11: Easy weather.
10: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μετά σε ενίσχυση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστοφορίδη. Ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
2: Ναι, πω.
1: Του τρέχαν τα σάλια.
2: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτε τον εαυτό μου.
1: Άγια. Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γύναγες πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες κι εσύ και κάπως έτσι γινόταν τα πράγματα. Λοιπόν,
2: σε κούρδιστα βέβαια, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά τον γνώρισες, κουρδίστηκες.
2: Κουρδίστηκα. Μετά κουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός δηλαδή μία. Ένα συνεχές.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν άναρχα χτυπήματα.
1: Ακριβώς. Ήτανε. Στην αρχή ήταν λίγο πλούπα.
2: Μετά 4 τέταρτα. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Αχ, πώς φαίνεται. Αχ, η κυρία
2: Τζιόζη. Και μια ρυθμικότητα.
1: Τι δουλειά έκανε η κυρία Τζιόζη. Μπράβο, κυρία Τζιόζη, που είμαστε περήφανοι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εγώ στο Φιόρδ πέρασα πολύ ωραία.
2: Είσαι πλούσια και πηγαίνεις διακοπές το χειμώνα στα καλοκαίρια, στις Μαλδίβες. Τα καλοκαίρια, ξέρω εγώ, πηγαίνεις στις Νορβηγίες. Άλλο εσύ τώρα δεν είσαι ο μέσος όρος. Είσαι μια πολύ γνωστή ηθοποιός, έχει μια καριέρα πίσω σου.
1: Μάλιστα.
2: Χρήματα, ταινίες εδώ, σειρές αυτό κτλ.
1: Δεν θυμάμαι να άφηγα πάντως μέσα στα Χριστούγεννα για να πάω στην Ελλάδα.
2: Ποιος έφυγε μέσα στα Χριστούγεννα?
1: Όχι, επειδή είπες ότι εγώ είμαι πλούσια και είμαι μια γνωστή ηθοποιός. Να μετράμε τις αδειούλες. Παρεμπιπτόντως, έχετε τριήμερο.
2: Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Ο Άρχοντας.
2: Wake me up before you go, go! Θα φύγω την Πέμπτη. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Απολογηθώ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάντε υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάρω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
12: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
13: I think our house has moved.
12: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
14: How the hell is that even possible?
12: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
15: Oh my God, run!
12: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
16: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
17: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εν τω μεταξύ, η ξηροθαλμία, ξέρεις, είναι πολύ ύπουλη. Διότι μπορεί και να μην ξέρεις ότι έχεις ξηροθαλμία. Δεν είχα πάει εγώ πέρυσι στον οφθαλμίατρο, γιατί δεν έβλεπα καλά τα βράδια. Και μου λέει έντονη ξηροθαλμία. Πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να τα λέω αυτά, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή, αν μας ακούει και κάποιος και πει, ας πούμε, τι ωραία κοπέλα αυτή η Μαρία Κωνσταντάκη, με το που ακούει τα προβλήματα υγείας, μπορεί να κάνει πέρα.
2: Από όλα αυτά που έχεις πει, δηλαδή, το τελευταίο νομίζω που θα αποτρέψει κάποιον είναι αυτό με την ξηροθαλμία, να ξέρεις. Δηλαδή, έχεις πει τόσα πολλά πράγματα που η ξηροθαλμία μπορεί να είναι και προσόν.
1: Τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας.
2: Αυτό λέω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Αφού τη γυναίκα σου δεν σε συμπαθεί κάποιες φορές, εμένα μου στέλνει μηνύματα, δεν τον θέλω.
2: Μου το είπε άλλη μια φορά.
1: Α, το είπε πάλι.
2: Σχεδόν κάθε μέρα. Μου λέει είσαι πολύ
1: αντιπαθητικός. Α, όχι, είπε κάτι άλλο.
2: Είπε κάτι άλλο που εδώ που τα λέμε το αντιπαθητικός είναι καλύτερο από αυτό το άλλο που είπε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί να θέλω.
1: Ναι, εντάξει, προσέξτε όμως με αυτά
2: μπορείς
1: που
2: λέτε. Μπορεί να είναι κυρωμόνης, βέβαια.
1: Προσέξτε γιατί το παιδί θα αρχίσει να τα λέει. Και μετά ήδη έχει πει ότι ο παπάς είναι χαζούλης, ο παπάς τα κάνει όλα λάθος. Καταλαβαίνεις ότι.
2: Είπε ότι ο παπάς όμως δουλεύει πάρα πολύ σκληρά.
1: Είπε και ο παπάς
2: σε βίντεο το έχω καταγεγραμμένο.
1: Ωραία, έτσι. Ωραία, φοβάμαι.
2: Και θυμίζω στο σχολείο είπε τον ήπιαμε.
1: Μπράβο.
2: Μια γενική θεώρηση της ζωής της.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care,
10: με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές της 17χρονης στην Ιμαθία, από όπου και καταγόταν η οικογένειά της, καθώς η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Κατάσταση συναγερμού προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσα στην Αγία Βαρβάρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν το μεσημέρι τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 4 Σεπτεμβρίου, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου άνοιγε τις πόρτες του στο πεδίο του Άρεως για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου. Η καταστροφή που έπληξε το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της αστυνομίας, ενώ οι κινέζικες αρχές αναφέρουν ακόμη 3 νεκρούς στο Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει κι άλλο τους τόνους απέναντι στον Καναδά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα.
14: Easy Sports.
13: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση, 1-1 στην κανονική διάρκεια τη Hradec Králové στην Τσεχία για τα play-off του Conference League και πήρε την πρόκριση στη League Phase. Με 2 νίκες, όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Η πορεία όνειρο της ομάδας του Κόντι συνεχίζεται με τους κριτικούς να επικρατούν 1-0 της Τσεσεκά στη Σόφια και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
12: Easy weather.
13: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνούζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνούζ? Τι είναι το σνούζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνούζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δούλα από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις, καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μα σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
6: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
7: I think our house has moved.
6: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
8: How the hell is that even possible?
6: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
9: Oh my God, run!
6: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
13: Σχολείο!
12: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
13: Σχολείο! Μουστάκας!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου, φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Στο Regency Casino Montparnasse, αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Easy News. Με με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Ελασίθη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η Τροχέα στην Αττική, κατά την οποία διαπιστώθηκαν 115 παραβάσεις. Οι 9 παραβάσεις ήταν για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας τίθεται σε ισχύ από τις 21 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά δίνει την δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο κούρεμα και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η βλάβη στην τηλεματική, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται και σήμερα τα προβλήματα στα δρομολόγια των λεωφορείων στην Αττική. Το επιβατικό κοινό που βρέθηκε στις στάσεις έβλεπε το μήνυμα «Δοκιμαστική λειτουργία». Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου για όλους τους νόμιμους κατόχους ελαιοτεμαχίων τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2027. Ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας δήλωσε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους της για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το ότι το Ιράν προετοιμάζει σχετικό κατάλογο. Συναγερμός έχει σημάνει στη Βιέννη μετά την χθεσινή κλοπή πολύτιμου διαμαντένιου κολιέ κορυφαίου οίκου από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, την ώρα που ήταν ανοιχτό για το κοινό.
15: Easy Sports.
14: Ο Μίλτος Δεντόγλου με άλμα στα 8.45 μέτρα πήρε την νίκη και στον Diamond League της Ζυρίχης. Καταπληκτική και η εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή, με τον Έλληνα πρωταθλητή να πετάει πάνω από τα 6.20 μέτρα και να σημειώνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου. Με δύο νίκες όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Η πορεία όνειρο της ομάδας του Κόντι συνεχίζεται, με τους κριτικούς να επικρατούν 1-0 της Τσεσέκα στη Σόφια, και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
15: Easy weather.
14: Γενικά ήθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, από τις 7 έως τις 8 το βράδυ, στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το All-Win Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα All-Win, το allwin.gr και το All-Win App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συναγερμό σήμανε στην Αιγιάλια όταν άγνωστοι πέταξαν βόμβα μολότοφ σε σπίτι που διαμένει η γυναίκα. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία και αντιμετωπίστηκε άμεσα. Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, την ώρα που οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να παρατείνουν την δραστηριότητα των κουνουπιών και μαζί με την περίοδο κατά την οποία θα εξακολουθούν να καταγράφονται νέες λοιμώξεις. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Ερόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος και σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Ανθρωπιστική καταστροφή στο Νεπάλ. Η κολοσιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε την Τετάρτη το βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα προκάλεσε το θάνατο σε τουλάχιστον 477 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 1.400 είναι οι αγνοούμενοι. Λίστα με όρους για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ετοιμάζει το Ιράν με στον απόϊχο των διπλωματικών πρωτοβουλειών που έλαβαν τις τελευταίες ημέρες. Πακιστάν και Κατάρ με εκπροσώπους των δύο χωρών να βρίσκονται στην Τεχεράνη για επαφές. Σε νέα πρόκληση προχώρησε νωρίτερα η Τουρκία όταν ντρόν παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και κινήθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο της πόλης στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου.
10: Easy Sports.
9: Ο Μίλτος Τεντόγλου με έλμα στα 8 και 45 μέτρα πήρε την νίκη και στο Diamond League της Ζυρίχης. Καταπληκτική εμφάνιση και από τον Εμμάνουελ Καραλή με τον Έλληνα πρωταθλητή να πετάει πάνω από τα 6 και 20 μέτρα και να σημειώνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου.
10: Easy weather.
9: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 μετά συνίσχυσης από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκπτώσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή το yousk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future proof.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: 90.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Σουάν. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
3: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
4: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πρόβλημα στο πιδάλιο παρουσίασε το επιβατηγό οχηματογόπλιο Ελένη ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Αίγινας και πρόκειται να εκτελέσει το δρομολόγιο από Αίγινα προς Πειραιά. Λόγω της βλάβης το δρομολόγιο δεν πραγματοποιήθηκε. Σήμερα ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα μετά και τη χθεσινή παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Κατάσταση συναγερμού προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Νέα άνοδο παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την αρχή της φετινής περίοδου στα 232. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η Τροχέα στην Αττική, κατά την οποία διαπιστώθηκαν 115 παραβάσεις. Οι 9 ήταν για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μέχρι την 3η 15 Σεπτεμβρίου μπορούν οι επαγγελματίες αλλήλεις να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει κι άλλο τους τόνους απέναντι στον Καναδά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντέριο σε λίμνη Αμερική, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα.
5: Easy Sports.
6: Ο Μίλτος Δεντόγλου με άλμα στα 8,45 μέτρα πήρε τη νίκη και στο Diamond League της Ζυρίχης. Καταπληκτική εμφάνιση και από τον Εμμανουήλ Καραλή, με τον Έλληνα πρωταθλητή να απετάει πάνω από τα 6,20 μέτρα και να σημειώνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανοιχτού στίβου. Η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα την Ουκρανία στη Ρήγα της Λετωνίας σε ένα κρίσιμο παιχνίδι στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Μουντομπάσκετ 2027.
5: Easy weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, στη Μαρία.
1: Στάθη στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκοσία διοργανώνει ημερίδα ενημέρωση στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
6: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
8: Με την Άντζελα Πασκοπούλου. Τρία άτομα συνελήφθησαν για απάτη σε βάρος 88 χρόνων στον Άγιο Δημήτριο, καθώς φέρονται να προσποιήθηκαν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και να τον έπεισαν να πετάξει από τον μπαλκόνι κοσμήματα και χρήματα. Οριστικά διακόπτουν οι ιταλικές αρχές την επιχείρηση αναζήτησης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα από το σκάφος του στο Ιόνιο μεταξύ Σικελίας και Ελλάδας, κοντά στην περιοχή της Πύλου. Κατάσταση συναγερμού προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου, ενώ πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής χώρας. Στις 2 Σεπτεμβρίου, στο Οδείο Αθηνών, μαθητές, εκπαιδευτικοί και διεθνείς ειδικοί συζητούν για τις δεξιότητες του μέλλοντος, την τεχνητή νοημοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες. Η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας τίθεται σε ισχύ από τις 21 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά δίνει την δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο κούρεμα και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 4 Σεπτεμβρίου, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου άνοιγε τις πόρτες του στο πεδίο του Άρεως για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου. Συναγερμός έχει σημάνει στη Βιέννη μετά και τη χθεσινή κλοπή πολύτιμου διαμαντένου κολιέ, κορυφαίου οίκου από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, την ώρα που ήταν ανοιχτό για το κοινό.
0: Easy Sports.
8: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση 1-1 στην κανονική διάρκεια την Hradec Králové στην Τσεχία για τα play-off του Conference League και πήρε την πρόκριση στη League Phase. Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας σε ένα κρίσιμο παιχνίδι στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Μουντομπάσκετ 2027.
0: Easy Weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειο-ανατολική. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το γλυκό. Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. Diri, The American University of Greece. Future proof.
4: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
5: Σε καλό σου με τρόμαξες.
6: Στη σειρά σου, καλέ.
5: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
6: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι? Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
8: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούνο μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέξτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε. Βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Ηλία εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα για τη φωτιά που καίει σε δασική έκταση ανάμεσα σε τρία χωριά. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία αεροσκάφη. Τρία άτομα συνελήφθησαν για απάτη σε βάρος 88χρονο στον Άγιο Δημήτριο, καθώς φέρονται να προσποιήθηκαν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και να τον έπεισαν να πετάξει από τον μπαλκόνι κοσμήματα και χρήματα. Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές της 17χρονης στην Μαθία, από όπου και καταγόταν η οικογένειά της, καθώς η νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της στους καταράκτες Δερματά στην Βέρεια. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για την περιφέρεια Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, συγκεκριμένα σε Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ολοκληρώθηκε από νωρίς το πρωί η έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με επίγειο ψεκασμό που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αττική για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει και άλλο τους τόνους απέναντι στον Καναδά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αλλάζει άμεσα την ονομασία της λίμνης Οντέριο σε λίμνη Αμερική, υπογράφοντας σχετικό διάταγμα.
13: Easy Sports.
12: Με δύο νίκες, Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Οι Κρητικοί επικράτησαν με 1-0 της Τσεσεκά στη Σόφια και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα την Ουκρανία στη Ρήγα της Λετωνίας σε ένα κρίσιμο παιχνίδι στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Μουντομπάσκετ 2027.
13: Easy Weather.
12: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βόρειο-ανατολική. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πας στο σούπερ μάρκετ, μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντε, τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Εκπτώσει νεφ-νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μια γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μια ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
8: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράση σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
13: This is going to be absolutely massive.
14: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TDI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr. Yeah.

0: επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει
1: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γάβδο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr. We'll be right back.

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk, διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση.com.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
7: I think our house has moved.
6: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
8: How the hell is that even possible?
6: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
9: Oh my God, run!
6: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Ηλία έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα για την φωτιά που καίει σε δασική έκταση ανάμεσα σε τρία χωριά. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας. Συναγερμός νωρίτερα στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα μειόροφου διπλοκατοικίας στην Οδό Μακεδονίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο διαμέρισμα. Ολοκληρώθηκε από νωρίς το πρωί η έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με επίγειο ψεκασμό που πραγματοποιήθηκε στην Ανατολική Αττική για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του ιού του Δυτικού Νείλου. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο για την περιφέρεια Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, συγκεκριμένα σε Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι την 3η 15 Σεπτεμβρίου μπορούν οι επαγγελματίες αλληλείς να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ΑΔΔΗ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου στη 1.30 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας την επαναχορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 4 Σεπτεμβρίου το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου ανοίγει τις πόρτες του στο πεδίο του Άρεως για μικρούς και μεγάλους φίλους του βιβλίου.
10: Sports.
11: Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ αντιμετωπίζει στις 7 το απόγευμα την Ουκρανία στη Ρίγα της Λετωνίας σε ένα κρίσιμο παιχνίδι στην πρεμιέρα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Μουντομπάσκετ 2027.
10: Easy weather.
11: Για αύριο Σάββατο 29 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ!
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα! Το χρήμα! Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο campus. Στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος δίνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτό. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: σκοπή θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
6: Στη σειρά σου, καλέ.
5: Άσε τα ου και ου σε μένα.
6: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γαύρο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκχες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ. Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε.
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
3: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
6: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
7: Το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του και ο καιρός αρχίζει να αλλάζει. Ανανεώστε το σπίτι σας για το φθινόπωρο με έπιπλα και διακοσμητικά από τη μεγάλη συλλογή μας. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yusk ή το yusk.gr για να ανακαλύψετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
10: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
15: Σε καλό σου με τρόμαξες.
16: Στη σειρά σου, καλέ.
15: άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
16: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
17: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο μουστάκας.
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
11: I think our house has moved.
10: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
12: How the hell is that even possible?
10: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
13: Oh my God, run!
10: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
14: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
15: Το DIRI, the American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, the American University of Greece. Future Proof.
16: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένες κατηγορίες προϊόντων. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα, με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχεται ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Τα φώτα στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας ανάβουν. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ συνεχίζει την περιοδία της παράστασης «Θραύσματα Ευρυπίδης». 26 Αυγούστου στη Γαύρο, 28 στα Χανιά και 29 στη Χερσόνησο. Στις 27 Αυγούστου πάμε Θεσσαλονίκη. Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ ανεβαίνει στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 28 και 29 Αυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ρίχνει αυλαία με τον Ίωνα σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 30 Αυγούστου φινάλε γεμάτο ρυθμό και ενέργεια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Οι Βάκιες σε σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ καταφθάνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού με τους The Tiger Lilies. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες. 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, την αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλές και αποκτήσεις και εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Τρέψτε!
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάζει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο? Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ, τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και δυτική
1: όνειρο.
2: Ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
2: και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλώς ήλθατε λοιπόν για άλλη μια βραδιά εδώ στον Easy 97,2 και ξημέρωσε λίγο μετά τη μία εδώ παρεούλα, Σάββατο 29 Αυγούστου 2026. Στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Και όπως πάντα ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με την πολιτική ενημέρωση και ξεκινούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και για την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε ήδη η μέρη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα, μετά και την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Ο Πρωθυπουργός συνέχισε την περιοδία του σε Δυτική Μακεδονία και επισκέφθηκε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη. Αυτά λοιπόν, και περίπου μια εβδομάδα πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κλειδώνουν, θα λέγαμε, και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο ίδιος το ερχόμενο Σάββατο στη ΔΕΘ, και συνεχίζουμε με ελαιοκαλλιέργεια και παράταση μέχρι το 2027 για τις δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου. Υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου 2027 με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, έπειτα από εισήγηση του Υφυπουργού Γιάννη Ανδριανού. Η νέα αυτή ρύθμιση αφορά όλους τους νόμιμους κατόχους ελαιοτεμαχίων, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής από την ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής. Τώρα, μια μεταβατική περίοδος για τους παραγωγούς. Προβλέπεται παράλληλα μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Οι κυρώσεις για την μη συμμόρφωση δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου 2028, δίνοντας στους παραγωγούς επιπλέον χρόνο να εξοικειωθούν με το νέο αυτό σύστημα και τις απαιτήσεις του. Η παράταση εντάσσεται στη σταδιακή εφαρμογή του συστήματος δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου, με στόχο οι παραγωγοί να έχουν τον απαραίτητο χρόνο για την προσαρμογή τους στις νέες διαδικασίες. Αυτά και με το θέμα αυτό, και συνεχίζουμε με τον κύριο Γέρα Πετρίτη, ο οποίος αναφέρεται σε αντιδράσεις στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και νέες ενέργειες για τα τουρκικά πάρκα. Με την αποστολή λοιπόν ρηματικής διακοίνωσης προς την Άγκυρα, η Αθήνα απάντησε στα δύο παράνομα εθνικά θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε μονομερώς η Τουρκία στα μέσα Αυγούστου, όπως ανέφερε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, γνωστοποιώντας φυσικά ταυτόχρονα την πρόθεση της ελληνικής πλευράς να προβεί και σε περαιτέρω ενέργειες κατά της τουρκικής προκλητικότητας. Απαντώντας λοιπόν σε σχετική ερώτηση, ο Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε τις τουρκικές διεκδικήσεις, ξεκαθαρίζοντας πως προσκρούν ευρέως το διεθνές δίκαιο αλλά και το ενωσιακό κεκτημένο. Να πούμε ότι έχει αποσταλεί ήδη ρηματική διακοίνωση. Θα προβούμε και σε περαιτέρω ενέργειες, όπως είπε. Κατά τον κύριο Γεραπετρίτη λοιπόν, τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει θεσμοθετήσει η τουρκική κυβέρνηση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι προφανώς αντίθετα στο διεθνές δίκαιο. Δεν δεσμεύουν τη χώρα και αποτελούν σαφή παραβίαση του ενωσιακού κεκτημένου. Όπως είπε ο ίδιος, θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη έχει αποσταλεί ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία για το ζήτημα αυτό, με αναλυτική καταγραφή των λόγων για τους οποίους η θεσμοθέτηση των δύο πάρκων αντίκειται στο διεθνές δίκαιο και δεν υπάρχει ένομα αποτελέσματα. Από την πρώτη στιγμή έχουν ενημερωθεί οι ευρωπαϊκές αρχές. Οι θεσμοί γνωρίζουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας και η Ελλάδα προτίθεται να προβεί και σε περαιτέρω ενέργειες για τα ζητήματα αυτά, όπως προειδοποίησε. Ο επικεφαλής, να πούμε, της ελληνικής διπλωματίας,
επέμεινε πως η ελληνική πολιτεία βρίσκεται σε καθεστώς διαρκούς παρακολούθησης της κατάστασης και πως είναι ενεργός δρόσας στην διπλωματία της. Δεν παρακολουθούμε εμείς, ενεργούμε, υποστήριξε, εκτιμώντας πως οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας αποτελούν αντίδραση στο γεγονός ότι η Ελλάδα υπερασπίζεται για πρώτη φορά στο πεδίο την κυριαρχία αλλά και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Εάν ενοχλεί αυτό, είπε χαρακτηριστικά, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος προκειμένου να την φέρουμε εκεί που δεν ήταν ποτέ, σημείωσε χαρακτηριστικά. Τώρα, το σχετικό του σχόλιο για την παραίτηση Σέρμπου. Ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στην αποχώρηση του Σωτήρη Σέρμπου από την θέση του Συμβούλου του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντας ως ανυπόστατους και αστοιχείωτους τους ισχυρισμούς του Αλεξάνδρου Καζαμία περί παραίτησής του, επειδή διαβλέπει κρίση και δεν συμφωνεί με την στρατηγική της κυβέρνησης. Τώρα θα λέγαμε τα πειρά στο βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του καταλόγησε ανεύθυνη στάση και απόπειρα εξαπάτησης του ελληνικού λαού, σχολιάζοντας πως οι πολίτες καταλαβαίνουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη γνωρίζει να αντιμετωπίσει τις κρίσεις και να χειρίζεται τα διεθνή θέματα, καθώς και πως υπηρετεί με σθένος το εθνικό αυτό συμφέρον. Αυτά και με τον κύριο Γεραπετρίτη, και περνάμε στο κομμάτι από τα ιδιωτικά τζετ και τα διαμάντια και στην απομόνωση της φυλακής, η νέα ζωή των αδελφών Τέιτ. Από τις μπριζόλες, ριμπάι και τα ακριβά εστιατόρια που διαφήμιζαν μέσω των social media τα αδέλφια Άντριου και Τρίσταν Τέιτ πλέον αγοράζουν πατατάκια και σοκολάτες από τη φυλακή στο Μαϊάμι, όπου κρατούνται εν αναμονή αιτήματος έκδοσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουν ανεβεί βίντεο τα οποία χρησιμοποιούσαν το φαγητό ως τρόπο να δείξουν ότι οι περιορισμοί στις τιμές, στις μερίδες και την μετριοφροσύνη δεν ίσχυαν για τους ίδιους. Μετά τη σωρία λοιπόν καταγγελιών εις βάρος τους, η ζωή τους άλλαξε ραγδαία, δραματικά, από τις αποδείξεις που δημοσιοποίησε η εισαγγελία της νότιας περιφέρειας της Φλόριντα, προκύπτει ότι αγοράζουν διάφορα σνακ από το κυλοκείο των φυλακών, αυτά ωστόσο δεν φαίνεται να αρκούν για να τους χορτάσουν. Οι επιδεικτικές εμφανίσεις των αδελφών σε πολυτελή εστιατόρια αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πρόθεσης, όπως αναφέρει το CNN. Οι Τέιτ δημιούργησαν μια διαδικτυακή αυτοκρατορία, προβάλλοντας την εικόνα ανεξάρτητων πλουσίων, επιδεικνύοντας πόρα αυτοκίνητα, στίβες με μετρητά αλλά και ακριβά ρολόγια. Η ζωή του σήμερα δεν θυμίζει καθόλου αυτές τις χλιδάτες ημέρες. Αυτά και με τα αδέρφια Τέιτ, και συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε σε ό,τι αφορά τον βασιλιά της Νορβηγίας Χάρλετ. Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλτ, η σύγκρουση με τον πατέρα του, η δεσμή και ο Κωνσταντίνος. Τέλος εποχής λοιπόν για την Νορβηγία. Ο βασιλιάς Χάραλτ της Νορβηγίας πέθανε την Παρασκευή. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών, μετά από 3 δεκαετίες στο θρόνο, όπως ανακοινώθηκε και από την βασιλική οικογένεια. Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η αυτού μεγαλειώτης βασιλιάς Χάραλτ απεβίωσε σήμερα. Αναγνωρίστηκε ως εξυγχρονιστής, κάνοντας τον βασιλικό οίκο πιο ανοιχτό στο λαό, και ήταν από τους δημοφιλέστερους, θα λέγαμε, Ευρωπαίους μονάρχες. Έδωσε την έγκρισή του ώστε τα παιδιά του να παντρευτούν ανθρώπους χωρίς τίτλο ευγενίας, καθώς δεν καταγόντουσαν από βασιλική ή αριστοκρατική οικογένεια. Είχε προσωπικούς λόγους για αυτήν την απόφαση. Η σύγκρουση με τον πατέρα του για τον έρωτα, ο Χάραλντ παντρεύτηκε μια λεγόμενη κοινή θνητή, τη Σόνια
Χάραλτ Τζεν στον καθεδρικό νεό του Όσλο το 1968. Το ζευγάρι είχε δεσμό για 9 χρόνια και μετά μπόρεσε να παντρευτεί όταν ο Χάραλτ έδωσε στον πατέρα του τελεσίγραφο ότι αν δεν του επιτρεπόταν να παντρευτεί τη Σόνια, δεν θα παντρευόταν ποτέ ξανά. Αυτά και περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω.

Easy 97,2. Επιστρέψαμε λοιπόν από το σύντομο break μας και συνεχίζουμε το μαγκαζίνο με διεθνή επικαιρότητα σχετικά, και δεν είναι πολύ ευχάριστο το θέμα που ξεκινάω, αλλά πρέπει να αναφερθώ. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στο Νεπάλ, όπου τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες μέσα σε τεράστιους όγκους λάσπης και συντριμιών, 2 ημέρες μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Στο μεταξύ εντείνεται και η έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρικών φαινομένων, καθώς λίμνες που σχηματίστηκαν από φερτά υλικά στα Ιμαλάια απειλούν να υπερχυλήσουν ή και να σπάσουν τα φυσικά φράγματα που τις συγκρατούν. Σύμφωνα λοιπόν με το πρακτορείο Reuters, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Νεπάλ αυξήθηκε στους 469, ενώ σχεδόν 1000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στο Νεπάλ και το γειτονικό Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοωμένων βρίσκονται τουλάχιστον 540 ξένοι υπήκοοι, τουρίστες. Η καταστροφή προκλήθηκε, να επενθυμίσουμε, το πρωί της Τετάρτης, όταν κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα προκάλεσε έναν τεράστιο χύμαρο από βράχους, πάγο, λάσπη και άλλα φερτά υλικά, ο οποίος κατέκλυσε τα ποτάμια συστήματα των Ιμαλαίων. Χωριά και υποδομές σαρώθηκαν. Τα ορμητικά νερά λοιπόν πέρασαν μέσα από χωριά και κοιλάδες, καταστρέφοντας σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, δρόμους και γέφυρες κατά μήκος της διαδρομής που συνδέει το Κατμαντού με τη Λάσα στο Θιβέτ και χρησιμοποιείται ευρέως από πεζοπόρους και προσκυνητές. Οι αρχές του Νεπάλ χρησιμοποιούν ελικόπτερα για τον εντοπισμό επιζώντων και τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης σε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν αποκλειστεί σε πόλεις και κοιλάδες. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ενώ δεκάδες σωροί έχουν εντοπιστεί ακόμη και σε παιδινές περιοχές παρασυρμένες από τα νερά σε μεγάλη απόσταση. Ο Ντίπκα Ταμάγκ ήταν μεταξύ των τελευταίων ανθρώπων που διασώθηκαν εχθές από την ιδιαίτερα πληγή σε περιοχή Ρασούα και μεταφέρθηκε μαζί με άλλους 3 ανθρώπους με ελικόπτερο σε στρατιωτικό καταβλισμό. Υπάρχουν μεγάλη φόβη για νέα καταστροφή. Ο τεράστιος λοιπόν αυτός όγκος νερού και φερτών υλικών που έχει συγκεντρωθεί δημιουργεί, όπως είπαμε, επιπλέον κίνδυνο για μια δεύτερη καταστροφή. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Νεπάλ προειδοποίησε ότι η λίμνη που δημιουργήθηκε όταν φερτά υλικά έφραξαν τον ποταμό Μποτεκόση συνεχίζει να ανεβαίνει όλο και πιο πολύ και υπάρχει κίνδυνος να υποχωρήσει το φυσικό αυτό φράγμα. Σύμφωνα και με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος διάρρηξης του φράγματος, με την μέγιστη ροή των υδάτων να αναμένεται περίπου την 1η Σεπτεμβρίου. Στην περιοχή τώρα Γκυρόγκ του Θιβέτ, περισσότεροι από 500 είναι οι αγνοούμενοι. Σχετικό βίντεο που κατέγραψε τεράστιους χυμάρους λασπωμένου νερού και συντριμιών παρέσυραν μέσα σε δευτερόλεπτα κτίρια στην περιοχή του συνοριακού περάσματος, ενώ άνθρωποι προσπαθούσαν να διαφύγουν. Πολύ θλιβερά τα πράγματα στο Νεπάλ, με τόσους νεκρούς και άλλους πολύ πολύ παραπάνω αγνοούμενους, και ο φόβος για νέο κύμα πλημμυρών είναι ό,τι χειρότερο. Μακάρι να μην είναι αλήθεια όλο αυτό σχετικά. Και συνεχίζουμε με μια κλοπή. Με μια κλοπή σε ένα, όχι θα λέγαμε και ιδιαίτερα φθηνό κολιέ, στην Αυστρία.
Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του κοσμήματος, το οποίο έχει κατασκευαστεί από γνωστό γαλλικό οίκο. Ένα πολύτιμο διαμαντένιο κολιέ εκλάπη από μουσείο στη Βιέννη, όπως ανακοινώθηκε προχθές από την Αυστριακή αστυνομία. Το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες για το αντικείμενο που εκλάπη, όμως σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να είναι ένα βασιλικό κολιέ με 673 διαμάντια που ζυγίζουν περισσότερα από 200 καράτια. Φαντάζεστε, έτσι? Το μουσείο λοιπόν επιβεβαίωσε μόνο ότι σημειώθηκε μία κλοπή στην διάρκεια έκθεσης κοσμημάτων, διευκρινίζοντας μάλιστα πως δεν υπάρχουν τραυματίες. Πρόσθεσε ότι δεν θα κάνει γνωστές πληροφορίες όσο διαρκούν οι έρευνες της αστυνομίας, ασφαλώς για ευνόητους λόγους δεν θα δοθούν περαιτέρω πληροφορίες. Σε φωτογραφία λοιπόν της έκθεσης αναρτημένη στον ιστότοπο του μουσείου εικονίζεται το κολιέ πίσω από μία γυάλινη βιτρίνα. Στην περιγραφή που το συνοδεύει αναφέρεται ότι ανήκε κάποτε στη βασίλισσα Νάζλη της Αιγύπτου, η οποία κυτοφόρησε το 1939 στο γάμο της κόρης της Φαουζιά με τον τότε πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Μπαχλαμπέι, ο οποίος έγινε αργότερα σάχης. Ναι, ο σάχης της Περσίας που λέμε. Αυτό λοιπόν έγινε κατά την διάρκεια όταν ήταν το μουσείο ανοιχτό για το κοινό, και τώρα τους ψάχνουν τους κλέφτες, αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα δεν θέλουν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά, και είναι οπωσδήποτε πολύ λογικό αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εδώ, στα δικά μας σας πάω. Για επαναχώρηση του Άντι Μπέρναμ στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μας, κάνουν λόγο οι Financial Times, επισημένοντας ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός αποστασιοποιείται πλέον από τις παλαιότερες κατηγορηματικές τοποθετήσεις του υπέρ της επιστροφής τους. Ο Μπέρναλμ λοιπόν δήλωσε ότι το μέλλον των γλυπτών αποτελεί ζήτημα του Βρετανικού Μουσείου, παρά το γεγονός ότι το 2023 ζητούσε να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους. Ο Άντι Μπέρναλμ λοιπόν επαναχώρησε από την πάγια θέση του υπέρ της επιστροφής των λεγόμενων Ελγινίων Μαρμάρων στην Ελλάδα, δηλώνοντας ότι το μέλλον των γλυπτών ηλικίας 2.500 ετών είναι ζήτημα που πρέπει να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο. Το 2023 ο Μπέρναμ, να επενθυμίσουμε, έχει δηλώσει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους, ενώ ήδη από το 2002 είχε υποστηρίξει την αλλαγή της νομοθεσίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή τους. Ωστόσο, όπως είπαμε και νωρίτερα σε συνέντευξή του στους Financial Times τη βδομάδα αυτή που μας πέρασε, ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: σε τελική ανάλυση είναι ένα ζήτημα για το Βρετανικό Μουσείο, έτσι δεν είναι? Νομικά εκεί βρίσκεται η αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά είμαι απολύτως υπέρ της αξιοποίησης της βρετανικής πολιτιστικής διπλωματίας. Είναι κάτι που υποστηρίζω ένθερμα. Τα γλυπτά του Παρθενώνα δημιουργήθηκαν αρχικά για να κοσμήσουν το Παρθενώνα. Αυτά είπε εν ολίγης, και να συμπληρώσω ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα λοιπόν δημιουργήθηκαν για να κοσμήσουν αρχικά τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη της Αθήνας και μεταφέρθηκαν στη Βρετανία από τον Σκοτσέζο αριστοκράτη Λόρδο Έλγιν στις αρχές του 19ου αιώνα. Τώρα, οι προσδοκίες της Αθήνας, όπως αναφέρει δημοσίευμα, η άφιξη του Μπέρναμ στη Downing Street είχε δημιουργήσει προσδοκίες στην Αθήνα ότι θα μπορούσε να παρέμβει στο ζήτημα. Σύμφωνα και με γνωστή εφημερίδα, είχε μάλιστα αναρωτηθεί σε τίτλο αν ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας θα μπορούσε να γίνει και ο ισχυρότερος σύμμαχος της Ελλάδας. Αλλά άλλο τη λες ως βουλευτής και άλλο ως πρωθυπουργός.
και τα πράγματα αλλάζουν σιγά σιγά. Τώρα, σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, ο George Osborne, πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών, με την ελληνική κυβέρνηση, το ενδεχόμενο της συμφωνίας δανεισμού έχει υπάρξει. Τώρα θα δούμε. Βάσει αυτής, μέρος της ζωοφόρου θα μπορούσε να μεταφερθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, με αντάλλαγμα όμως ελληνικές αρχαιότητες που θα εκτίθενται στο Λονδίνο. Πρόκειται για ένα πρόβλημα 200 ετών. Έχει μεγαλύτερη σημασία να βρεθεί σωστή λύση παρά να γίνει γρήγορα, δήλωσε αξιωματούχος του μουσείου, προσθέτοντας ότι η βούληση υπάρχει. Ο Άντι Μπέρναμ, ως βουλευτής λοιπόν και ως δήμαρχος, ήταν απολύτως σαφής σχετικά με τα ωφέλη που θα είχε για το Ηνωμένο Βασίλειο η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε χαρακτηριστικά. Και κάπως έτσι περνάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ από το σύντομο διαφημιστικό break και πάλι παρεούλα και συνεχίζουμε το μαγκαζίνο με την οικονομική μας ενημέρωση. Ολοκληρώθηκε ήδη από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί για εξαρτώμενα τέκνα που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου του 2025 μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2026 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή του μέτρου. Η ενίσχυση αυτή καταβλήθηκε σε περισσότερους από 73.000 δικαιούχους για 81.188 εξαρτώμενα τέκνα, ενώ το συνολικό ποσό ανήλθε στα 11.935 ευρώ. Αυτό λοιπόν και σχετικά με τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 και το 2026. Συνεχίζουμε με το και να πούμε πότε τίθεται σε ισχύ η νέα ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η νέα ρύθμιση λοιπόν για την προστασία της πρώτης κατοικίας τίθεται σε ισχύ από τις 21 Σεπτεμβρίου. Δίνει για πρώτη φορά την δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο κούρεμα και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις. Με αυτήν την σημαντική αλλαγή στο εξοδικαστικό μηχανισμό,

λοιπά, περιουσιακά στοιχεία θα εκποιούνται μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Τώρα, πώς θα λειτουργεί το νέο αυτό σύστημα? Ο αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψη μόνο την αξία της κύριας κατοικίας, εφόσον το επιλέξει ο ίδιος ο φυλέτης. Ως αξία της κατοικίας ισχύουν τα ήδη αναφερόμενα στο νόμο του εξοδικαστικού. Η πρόταση θα περιλαμβάνει την εκποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του οφειλέτη. Η εκποίηση θα ενσωματώνεται ως όρος της σύμβασης αναδιάρθρωσης και θα διενεργείται ηλεκτρονικά. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να αποδεχθεί την πρόταση που παράγεται από τον αλγόριθμο. Εφόσον αποδεχθεί, συντάσσεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Σημαντικές διαγραφές, να πούμε, και χαμηλότερη δόση στην παραγόμενη πρόταση θα υπάρχει. Διάσωση της κύριας κατοικίας μέσω σταδιακής αποπληρωμής της αξίας τους χρηματοδοτικούς φορείς. Όλα τα εργαλεία διάσωσης κατοικίας που έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν είχαν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της κατοικίας. Αυτό θα κάνει και η νέα ρύθμιση. Και εκποίηση δευτερευόντων ακινήτων μέσω πληστηριασμού, τα οποία πολλές φορές δεν ήταν εφικτό να εκποιηθούν και επιβάρυναν σημαντικά την παραγόμενη πρόταση. Τώρα, τι άλλο αλλάζει? Εξοδικαστικός για χρέη από 5.000 ευρώ. Από τη Δευτέρα, από τις 27 Ιουλίου, ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Με αφορμή λοιπόν του νέου νόμου, με εφαρμογή του νέου νόμου μειώνεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό οφειλής για την υπαγωγή στο μηχανισμό στα 5.000 ευρώ από τα 10.000 ευρώ που ίσχυε. Η μείωση του όρου ανοίγει τη βεντάλια και απευθύνεται σε περίπου 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση 72 δόσεων προς ΑΔΕ, από τις 18 Ιουλίου έχει ήδη ενεργοποιηθεί επίσης η πλατφόρμα της ΑΔΕ για την ένταξη οφειλών στη νέα ρύθμιση μέχρι και 72 δόσεις. Και σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή και τηλεφωνικά, ασφαλώς κατόπιν, να πούμε, κατόπιν ραντεβού. Τώρα, συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά την εφορία και τι πρέπει να πληρωθεί μέχρι και την προσεχή Δευτέρα, 31 Αυγούστου, τι θα πρέπει να προσέξουμε στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Για τα φυσικά πρόσωπα λοιπόν, η βασική προθεσμία αφορά την καταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος αλλά και της έκτης δόσης του ένφια. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να εξοφληθούν και οι δόσεις ενεργών ρυθμίσεων οφειλών προς τον δημόσιο τομέα. Αντίστοιχες υποχρεώσεις έχουν και οι επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται αναλόγως με την περίπτωσή τους να καταβάλουν τον ΦΠΑ Ιουλίου, τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και τους παρακρατούμενους φόρους. Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται ακόμη το ψηφιακό τέλος συναλλαγής και η καταχώρηση των αδειών των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Οι προθεσμίες τώρα για τα ακίνητα. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων μέχρι τα τέλη Αυγούστου πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τις δηλώσεις μίσθωσης, ενώ αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για όσους συμμετέχουν σε στεγαστικά ή στεγαστικά αναπτυξιακά προγράμματα. Στο πρόγραμμα λοιπόν «Ανακαινίζω, νοικιάζω» προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την σχετική παράταση να αφορά μόνο ακίνητα που παραμένουν κλειστά. Παράλληλα, στις 31 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία για την συμβασιοποίηση συγκεκριμένων ήδη εγκεκριμένων στεγαστικών δανείων του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η παράταση αφορά δάνεια που δεν συμβασιοποιήθηκαν μέχρι

2 Ιουνίου και θα χρηματοδοτηθούν με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τώρα, τι μπορεί να κάνει κάθε συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού? Στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κάθε συνδικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει μόνος του ανάληψη, κατάθεση ή και μεταφορά χρημάτων χωρίς να απαιτείται η συνένεση των υπολείπων. Ωστόσο, άλλο είναι το δικαίωμα συναλλαγής απέναντι στην τράπεζα και άλλο η πραγματική κυριότητα των χρημάτων μεταξύ των συνδικαιούχων. Κατά κανόνα, θα λέγαμε, τα ποσά θεωρείται ότι ανήκουν στους δικαιούχους κατά ίσα μερίδια, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί διαφορετική συμφωνία ή και διαφορετική προέλευση των χρημάτων. Εάν ένας από τους συνδικαιούχους αναλάβει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που του αναλογεί, οι υπόλοιποι έχουν την δυνατότητα να στραφούν δικαστικά εναντίον του. Και να δούμε τώρα τι εξετάζει η ΑΔΕ. Η ΑΔΕ δεν περιορίζεται στο ποια ονόματα αναγράφονται στο λογαριασμό, αλλά εξετάζει ποιος κατέθεσε πραγματικά τα χρήματα και από ποια πηγή προέλθαν. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε ότι χρειάζεται όταν ένας συνδικαιούχος, ο οποίος δεν διαθέτει επαρκή δηλωμένα εισοδήματα, χρησιμοποιεί χρήματα του λογαριασμού για να αυξήσει την προσωπική του περιουσία. Για παράδειγμα, ανάληψη χρημάτων από κοινό λογαριασμό για την αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου μπορεί να χρειαστεί φορολογική αιτιολόγηση. Αν διαπιστωθεί ότι τα χρήματα προέρχονταν ουσιαστικά από άλλον συνδικαιούχο, ενδέχεται να εξεταστεί αν πρόκειται για χρηματική δωρεά ή γονική παροχή. Τι συμβαίνει τώρα μετά το θάνατο συνδικαιούχου? Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους, το υπόλοιπο του κοινού λογαριασμού περιέρχεται στους επιζώντες δικαιούχους, εφόσον στη σύμβαση του λογαριασμού υπάρχει ο σχετικός αυτός όρος. Θα πληρώνει φόρο, να πούμε, και το ChatGPT. Η σχετική κατηγορία αφορά υπηρεσίες με περισσότερους από 45 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες το μήνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το ChatGPT ενταχθεί σε αυτή, η OpenAI θα υπαχθεί σε αυξημένες υποχρεώσεις διαφάνειας, ελέγχου και αντιμετώπισης συστημικών κινδύνων. Ο όρος φόρος δεν είναι απολύτως ακριβής, καθώς πρόκειται για ετήσιο τέλος εποπτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τέλος υπολογίζεται με βάση, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των χρηστών και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,05% των παγκόσμιων κερδών του παρόχου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αυτά σχετικά και με το θέμα αυτό, και περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω.

Energy 97,2. Επιστρέψαμε από το σύντομο, πολύ σύντομο διαλυματάκι και συνεχίζουμε το μαγκαζίνο μας με την εσωτερική επικαιρότητα. Χθες λοιπόν πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη θλίψη από συγγενείς, φίλους και καλούς συναδέλφους η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, αυτού του καταπληκτικού παιδιού, του 57χρονου μόλις άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες λοιπόν είπαν το τελευταίο αντίο. Το φέρετρο του τραγουδιστή έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Έφτασε στην εκκλησία Παναγία Ελεούσα, όπου και ψάλλει η εξόδιος ακολουθία. Όλοι αυτοί που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του, αυτό το πολύ πολύ γλυκό παιδί. Ο προάβλιος χώρος της εκκλησίας γέμισε από στεφάνια που έστειλαν φίλοι και συνεργάτες στη μνήμη του, ανάμεσά τους, και αυτό ήταν του Πανελλήνιου Σωματείου Τραγουδιστών. Πολλοί ήταν οι συνάδελφοί που έσπευσαν να πούν το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν η Στέλιος Διονυσίου, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Διονύσης Χινάς. Με σκυμμένο το κεφάλι έφτασε στην εκκλησία και ο καλός του φίλος Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει πολλές περιοδίες σε Ελλάδα και εξωτερικό μαζί του. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες αυτούς ήταν και ο συνθέτης μερικών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Δημήτρη Κόκοτα. Αναφέρομαι στον Φίβο. Ο Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη που μας πέρασε, στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία μόλις 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μία μεγάλη μουσική κληρονομιά. Τα τελευταία 2,5 χρόνια, να επιθυμίσουμε ότι βρισκόταν σε κόμμα, και το τελευταίο διάστημα στη ΜΕΘ του γεννηματά. Αυτά με το Δημήτρη Κόκοτα, καλό ταξίδι και από εμάς στο αιώνιο φως. Και συνεχίζουμε. Χθες υπήρξε βλάβη σε πλοίο στην Αίγινα και δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο προς Πειραιά. Πρόβλημα στο πηδάλιο παρουσίασε το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Ελένη, ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Αίγινας. Το πλοίο πρόκειτο να εκτελέσει το προγραμματισμένο αυτό δρομολόγιο, μεταφέροντας συνολικά 124 επιβάτες, καθώς και 25 γιοταχή αυτοκίνητα, 6 δικυκλά και ένα λεωφορείο. Λόγω της βλάβης, το δρομολόγιο δεν πραγματοποιήθηκε με το Ελένη, με αποτέλεσμα να επιτηθεί μέρημνα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για την πρόθεση των επιβατών και των οχημάτων στον προορισμό τους. Και οι αρμόδιες λιμενικές αρχές ασφαλώς ενημερώθηκαν για το περιστατικό αυτό. Συνεχίζουμε με τον κύριο Καλιακμάνη, ο οποίος μίλησε για ενδοοικογενειακή βία, βραχιολάκι στον δράστη από την Αλβανία που σκότωσε με φοβερό τρόπο την άτυχη 44χρονη, επίσης από την Αλβανία, σύζυγό του. Στις τραγικές λοιπόν συνθήκες αυτής της νέας γυναικοκτονίας, αλλά και στην ανάγκη να μετατοπιστεί το βάρος της πρόληψης από την προστασία και απομάκρυνση του θύματος στον ουσιαστικό έλεγχο του δράστη, αναφέρθηκε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργος Καλιακμάνης. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανέφερε, την ώρα του φωνικού βρίσκονταν στο σπίτι και τα δύο άτυχα αυτά παιδιά της οικογένειας, ο 19χρονος γιος που ήταν στο διπλανό δωμάτιο όταν άκουσε τις φωνές της μητέρας του, έσπευσε στο σημείο, την αντίκρισε πεσμένη και πιστεύοντας ότι ήταν ακόμη ζωντανή, τη μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου εκεί πλέον διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Απ' την άλλη, η 16χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία την ίδια ημέρα θα γιόρταζε και τα γενέθλιά της, είδε στον προάβλιο χώρο τον αδελφό της να μεταφέρει την μητέρα τους και ήταν εκείνη που ειδοποίησε την αστυνομία.
Όπως είπε ο κύριος Καλιακμάνης, καταλαβαίνετε το μέγεθος του τραύματος για αυτό το κορίτσι, επεσήμανε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για τη δεύτερη γυναικοκτονία μέσα σε διάστημα μόλις 2 ημερών. Αναφερόμενος λοιπόν στην έξαρση των περιστατικών, υπογράμμισε ότι η αύξηση δεν αφορά μόνο τις γυναικοκτονίες ή την ενδοοικογενειακή βία, αλλά την βία γενικότερα. Η ελληνική αστυνομία, όπως ανέφερε, χειρίζεται κάθε χρόνο περίπου 15.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και σχηματίζει αντίστοιχο αριθμό δικογραφιών. Δυστυχώς, και ολοκλήρωσε σχετικά με το θέμα αυτό. Και συνεχίζουμε με τη Βέρεια. Μια φοβερή τραγωδία στη Βέρεια που χάθηκε ακόμα ένα πολύ νέο παιδί. Μια απογευματινή βόλτα και επιθυμία για μοναδικά ενσαντανέ με φόντο τον καταράχτη στοιχήσαν τη ζωή στην άτυχη 18χρονη Κατερίνα. Ανίποτο είναι ο πόνος για την οικογένειά της που χάθηκε στους καταράκτες της περιοχής Δερματά Βέρειας. Η οικογένειά της θα ταξίδευε από την Αθήνα προς τη Βέρεια για τα γενέθλιά της, ηρωνία. Όμως η χαρά τους μετατράπηκε σε πένθος. Όπως είπαν, θλιβερό, χάσαμε το παιδί μας. Σήμερα θα γιορτάζαμε τα γενέθλιά της, αντί για γέλια και χαρές, έχουμε κηδεία. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που ζούμε. Πάει το κορίτσι μας, έφυγε, το χάσαμε. Ανίποτος πόνος λοιπόν για την οικογένεια της Κατερίνας που χάθηκε στους καταράκτες της περιοχής Δερματά Βέρειας. Και αυτό μόλις λίγες ώρες προτού γιορτάσει τα 18α γενέθλιά της. Η νεαρή κοπέλα που καταγόταν από την περιοχή είχε πάει μαζί με την οικογένειά της στο χωριό για τον 15 Αύγουστο. Οι γονείς της επέστρεψαν στην Αθήνα, αλλά εκείνη έμεινε στη γιαγιά της μαζί με έναν 17χρονο φίλο της και συνέβησαν όλα αυτά που σας είπα νωρίτερα. Δυστυχώς μεγάλη, πολύ μεγάλη θλίψη και για αυτό το κορίτσι. Και συνεχίζουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Νέα άνοδο παρουσιάζουν δυστυχώς τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα καταγράφηκαν 75 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την αρχή της φετινής περίοδου στα 232. Οι 19 θάνατοι, σε συνδυασμό με τις δεκάδες νοσηλίες ασθενών, αποτυπώνουν την σοβαρότητα της έξαρσης και εντείνουν την ανάγκη για αυξημένη επιτήρηση και προστασία από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Σύμφωνα λοιπόν με την νέα εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΗ από την αρχή της φετινής περίοδου μέχρι και τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 165 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση, ενώ 67 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν συμπτώματα την ίδια στιγμή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, έτσι. Την ίδια στιγμή, την τελευταία εβδομάδα, να αναφέρουμε ότι καταγράφηκαν 9 θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων της περίοδου στους 19. Όλοι οι θανόντες ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, με διάμεση ηλικία τα 85. Στο νοσοκομείο τώρα νοσηλεύτηκαν 73 ασθενείς. Η Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια είναι στο επίκεντρο, θα λέγαμε. Αυτά και με τον... δεν υπάρχει, να πούμε, επιπροσθέτως κάποια ειδική θεραπεία. Η πρόληψη ξεκινά, εννοείται αυτό, πριν εμφανιστούν τα κρούσματα. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ αργά.
ένα σοβαρό περιστατικό μπορεί να αντιστοιχεί και σε δεκάδες ή εκατοντάδες λοιμώξεις, αλλά είπαμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, πριν φτάσουμε εκεί, δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για αυτό και θα πρέπει να υπάρχει η σχετική πρόληψη πριν εμφανιστούν τα κρούσματα αυτά. Αυτά και σχετικά με το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Και ναι, έφτασε η ώρα για ένα σύντομο, πολύ σύντομο διλημματάκι και επιστρέφω και πάλι κοντά σας σε λίγο.

Καλώς ήλθατε και πάλι εδώ στον Easy 97,2. Παρέα. Συνεχίζουμε με αθλητική ενημέρωση. Και δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά, γιατί το αξίζει. Μίλτος Τεντόγλου και άλλη μια πρωτιά. Ο Μίλτος Τεντόγλου, λοιπόν, με άλμα στα 8 και 45 μέτρα, πήρε τη νίκη και στο Diamond League της Ζυρίχης. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τα 8 και 25 μέτρα από το πρώτο άλμα κρατούσε και την πρώτη θέση μέχρι και στα μισά του δρόμου. Ο Τζαμαϊκανός Ταϊτζάι Γκέιλ στο τρίτο άλμα σημείωσε επίσης τα 8 και 25 μέτρα και έχοντας καλύτερο δεύτερο άλμα προσπέρασε τον Τεντόγλου. Όμως η απάντησή του ήταν άμεση στο τέταρτο άλμα. Ο Τεντόγλου έγραψε ιστορία με 8 και 45 μέτρα και παρά την ίστατη προσπάθεια από τον Γκέιλ στο έκτο κράτησε την πρώτη θέση. Έτσι λοιπόν ο πρωταθλητής Ευρώπης έφτασε στις 9 σερί νίκες αλλά και στον 7ο αγώνα που ολοκληρώνει με άλμα πάνω από τα 8 και 40 μέτρα. Παραμένουμε σε αστέρια. Ιστορική εμφάνιση από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, πάλι με τον Έλληνα πρωταθλητή να πετάει πάνω από τα 6 και 20 μέτρα και να σημειώνει νέο πανελλήνιο ρεκόρ άνοικτου στίβου. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε προηγουμένως περάσει με την πρώτη προσπάθεια τα 6 και 10 μέτρα και στη συνέχεια επέλεξε να αφήσει τα 6 και 15 ανεβάζοντας τον πήχη απευθείας στα 6 και 20 μέτρα. Εκεί κατάφερε να ξεπεράσει τον πήχη και να βελτιώσει κατά 3 εκατοστά το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ άνοικτου στίβου, το οποίο ήταν επίσης δικό του με 6 και 17 μέτρα. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και στον Εμμανουήλ Καραλή και στον Μίλτο Τεντόγλου. Μένουμε σε αστέρια και πάω στο σκι Φελαφρών Βαρών μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής ανέβηκε και στην κορυφή του κόσμου. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών, γράφοντας ιστορία για την ελληνική κοπηλασία. Ο Πέτρος λοιπόν Γκαϊδατζής δεν είχε αντίπαλο στον τελικό, κατακτώντας με πολύ ευκολία το χρυσό μετάλλιο. Συγχαρητήρια, αφού άφησε πίσω τους αντιπάλους 20 μέτρα. Ο 25χρονος στις 2 Αυγούστου έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε και τώρα στην πόλη της Ολλανδίας ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στο σκιφ ελαφρών βαρών με εντυπωσιακό τρόπο. Πέρα από αυτά τα αστέρια, συνεχίζουμε και πάμε Παναθηναϊκό. Τεράστια πρόκριση του Παναθηναϊκού μέσα στην Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ σκληρό μέταλλο στη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία για τα play-off του Conference League, όπου νίκησε με 2-1 στην παράταση και 1-1 στην κανονική διάρκεια, χάρη σε 2 γκολ του Σιρίλ Ντέσερς και πήρε παλικαρίσια, θα λέγαμε, την πρόκριση στη League Phase. Η Χράντετς είχε την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι νωρίς, μόλις το τρίτο λεπτό, όταν σε φάση διαρκείας στην περιοχή του Παναθηναϊκού ο Κάτρης πρόλαβε και έδιωξε την τελευταία στιγμή πρώτου Μιχαλάκ. Στο 18 λεπτό ο Πένια έκανε δύο μεγάλες επεμβάσεις σε πρώτη εκτέλεση, Μιχαλίκ από κοντά και ακολουθώντας του Φαν Μπιούρεν μέσα από την περιοχή, ενώ στο 40 λεπτό ο Παναθηναϊκός έχασε μοναδική ευκαιρία όταν από πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας και γύρισμα προς τον Λιβάη Γκαρσία, το σούτ του επιθετικού από τον Τρινιτάρ και τον Πάκο έγλειψε το δεξί δοκάρι και πέρασε out. Μένουμε, δεν σας λέω άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό, μένουμε στο αποτέλεσμα γιατί αυτό έχει σημασία, ότι ο Παναθηναϊκός
κέρδισε την Hradec Králové στην Τσεχία με 2-1 και κατάφερε και πήρε την πρόκριση στη League Phase. Συνεχίζουμε με μια άλλη καταπληκτική ιστορική πρόκριση για τον Όφη στο Europa League. Με 2 νίκες, Όφη προκρίθηκε στη League Phase του Europa League. Πορεία όνειρο θα μπορούσε να πει κανείς της ομάδας του Κόντι. Συνεχίζεται με τους κριτικούς να επικρατούν με 1-0 της Τσεσεκά στη Σόφια και σε συνδυασμό με το 3-0 του πρώτου αγώνα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τα γκολ πέτυχαν οι Νους και Θεοδοσουλάκης. Σαν έμπειρη λοιπόν ευρωπαϊκή ομάδα, Όφη απορρόφησε την πίεση των γηπεδούχων στο πρώτο 20 λεπτό. Υπήρξαν καλές στιγμές για την Τσεσεκά, όπως το τέτα-τέτ του Πίτα με τον Χριστογιώργο που έβγαλε ο Έλληνας κίπερ στο 12ο λεπτό, αλλά οι κριτικοί δεν έδειξαν σε καμία απολύτως περίπτωση ευνηδιασμένοι. Αντιθέτως, ισορρόπησαν σταδιακά το παιχνίδι. Έχασαν μεγάλη ευκαιρία όταν ο Λαπούκοφ πρόλαβε τον νου στο 25ο λεπτό και στη συνέχεια πήραν προβάδισμα στο 36ο λεπτό. Από κόρνερ ο Φούντας σούταρε, ο Λαπούκοφ απέκρουσε και από την ασίστ του Νικολάου ο Τιάγκο Νους έγραψε το 0-1. Το γκολ αυτό έβαζε οριστικά τέλος σε οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ομάδα που θα κατακτούσε την πρόκριση. Και πάλι λοιπόν συγχαρητήρια. Με 2 νίκες ο Όφη προκρίθηκε στην League Phase του Europa League και η πορεία όνειρο της ομάδας του Κόντι συνεχίζεται. Απλά συνεχίζεται. Συνεχίζουμε κι εμείς, αλλά αυτό ναι, δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Το πέναλτι του Νίκλας Κάστρο στο 86ο λεπτό έβαλε τα φόπλακα, θα λέγαμε, στα όνειρα του ΠΑΟΚ για την παρουσία στη League Phase του UEFA Conference League. Η Μπραν επικράτησε με 3-2 και σε συνδυασμό με το 1-1 που είχε στην Τούμπα, εξασφάλισε πως θα δώσει ακόμη 6 παιχνίδια στην τρίτη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν με τους Νόα Χόλμ και Κρίσταλ Μάνι Ίγκασον, Νίκλας Κάστρο, αλλά οι αλλαγές του Αλέσιο Λύση έφεραν τη γρήγορη ισοφάριση από τα γκολ των Σερίφ Ενταγέ και Χρήστου Ζαφίρη. Το ακυρωθέν γκολ του Ζαφίρη και το πέναλτι του Κάστρο έγιναν εν τέλει την πλάστηγα και υπέρ της ομάδας του Ερίκα Χόρνελάτ. Ναι, αυτό ήταν το αρνητικό σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, όπου αποκλείστηκε, δεν τα κατάφερε, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, αλλά δεν τα κατάφερε. Και συνεχίζουμε, εμένουμε στο κομμάτι των αθλητικών και έχει να κάνει τώρα για την στην Αλ-Ουαχάντα ο Τσέριν. Και τυπικά λοιπόν παίκτης της Αλουαχάντα είναι ήδη από χθες ο Άνταμ Τσέριν με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την μεταγραφή του. Η Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλουαχάντα. Ο Σλοβαίνος διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, τον καλωσορίσανε το καλοκαίρι του 2022 και με τη φανέλα του Τριφυλιού κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας. Πάει και αυτός, πήγε στην Αλουαχάντα και συνεχίζουμε με το κομμάτι το καιρικό και πολύ εν συντομία να σας πω ότι θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία και τις Ποράδες καθώς και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθυνσίες 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθυνσίες 5 με 7.
και στα νότιο-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο σημείο αυτό, να χαμογελάσετε λίγο, θα σημειώσει μικρή πτώση και όχι άνοδο, θα σημειώσει μικρή πτώση, οπότε θα ανασάνουμε λίγο, θα πάρουμε μια ανάσα, θα έχουμε ανάσα δροσιάς. Το ίδιο θα συμβεί, θέλω να σας πω, και την Κυριακή, όπου η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, περίπου θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα και την Κυριακή, οπότε μπορείτε να είστε χαρούμενοι. Θα είμαστε λίγο πιο χαλαρά από άποψη θερμοκρασίας και καιρικών φαινομένων και απίστευτης ζέστης το Σαββατοκύριακο. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω. Επιστροφή λοιπόν εδώ στον Easy 97,2 και επιστρέψαμε για το τελευταίο μας κομμάτι του μαγκαζίνου για να ολοκληρώσουμε νέες πληροφορίες για την βιογραφική ταινία για τον Ozzy Osbourne έδωσε ο γιος του Jack, ο 40χρονος τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής. Αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι το σενάριο της ταινίας, η οποία είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά το 2021, έχει πλέον ολοκληρωθεί και η παραγωγή προχωρά κανονικότατα. Αυτή τη στιγμή, είπε, μιλάμε με σκηνοθέτες και είμαστε πολύ, πολύ αποφασισμένοι να το προχωρήσουμε. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα αν έχουν ήδη βρει κάποιον, αν έχουν κάποιον στο μυαλό τους για τον ρόλο του Ozzy, ο οποίος πέθανε σε ηλικία, αν υπενθυμίσουμε, 76 ετών, τον Ιούλιο του 2025, ο Jack Osbourne απάντησε καταφατικά. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν του επιτρέπεται να πει ποιος είναι. Έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι. Αν όλα πάνε καλά, το αποτέλεσμα θα είναι φοβερό, δήλωσε. Ο γιος του και της Sharon Osbourne εξήγησε στη συνέχεια ότι στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια ταινία που όχι μόνο θα τιμά την κληρονομιά του πατέρα του, αλλά θα είναι και αυτό που πραγματικά θέλουν και επιθυμούν να δουν οι θαυμαστές του. Έχω ένα μότο που το λέω πάντα, είτε βρίσκομαι σε συναντήσεις με τη μητέρα μου, είτε κάνουμε οτιδήποτε αφορά τις οικογενειακές μας δουλειές, δώστε στους θαυμαστές αυτό που θέλουν, είπε χαρακτηριστικά. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι εγώ να σας αποχαιρετήσω. Άλλη μια καυτή βραδιά που έχει ξημερώσει. Σάββατο 29 Αυγούστου 2026. Έφτασε λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Να περνάτε όμορφα, να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντζελα Πασχοπούλου, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη, η οποία βρίσκεται σε άδεια. Να περνάτε όμορφα και όπως πάντα να προσέχετε τον εαυτό σας. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχετε.

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ.

0: Για την κουβέντα.
1: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Αυθορμητισμός, πες το.
1: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή.
2: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
0: Κρατάει τη ροή.
1: Ποιος έχει πάντα δίκιο.
0: Εγώ.
1: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο.
2: Εγώ.
0: Αλήθεια, Στάθη.
2: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
0: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
1: Τι είναι το Easy Breakfast.
0: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
2: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση
0: και
2: όνειρο.
0: Δυτική ενέργεια.
2: Όνειρο.
1: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον.
0: Πώς πληρωνόμαστε.
2: Πώς. Λόγω μισθού.
0: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
2: λόγω
0: το γλυκό.
2: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε.
0: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
2: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
0: Δεν από ψέματα, ρε παιδί μου.
1: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.